αμέρους στεφανίους τούλους αμυτόχτουρα. Φωτογραφίες ρεκοχτά.